ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καινούριο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Κάπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
10: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλους. 16 Ιουνίου σήμερα. Είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και σου εύχομαι την καλύτερη μέρα για να ξεκινήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η μέρα σου. Καλημέρα στους οδηγούς μας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Καλημέρα στους απανταχού ακροατές μας στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά, στο Κιλκής, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπει αυτός ο σταθμός. Τι κάνετε, πώς είστε. Θα ξεκινήσουμε δυναμικά και τη σημερινή μας μέρα. Θέλω να μου στείλεις στο Viber 6931 35 70 27 την καλημέρα σου, ό,τι θέλεις να συζητήσουμε, ό,τι περίεργο συναντήσεις στον δρόμο μου στέλνεις απευθείας φωτογραφία για να το κοινοποιήσω και στους υπόλοιπους. Στο μεταξύ βρες μας και στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Δίνουμε και ένα ολοκαίνουργιο iPhone 17 Pro, ας μην ξεχνιόμαστε, και για να ενημερώνεις, να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Όλα τα νέα της πόλης, όλα τα χρήσιμα διατροφικά tips, όλα τα αθλητικά νέα ζώδια και πάρα πολύ σουσού θα τα κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο πρωινό με την Αντιγόνη. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, κάθεσαι αναπαυτικά, υπομένεις θα πω την κίνηση και φύγαμε για μια υπέροχη μέρα. Τώρα όμως ξεκινάμε με Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Ήταν η Ντάρα και το Μπαγκαράγκα, η νικήτρια της φετινής Eurovision. Του χρόνου μας βλέπω όλους να πηγαίνουμε Βουλγαρία για να δούμε τη Eurovision. Τι πιστεύετε? Δεν ξέρω, έχω ακούσει πάρα πολλούς να το λένε. Πάμε όμως τώρα εμείς, καθώς ξυπνήσαμε. Ξυπνήσατε ρε παιδιά, 3η 16 Ιουνίου σήμερα, να δούμε τον καιρό. Ο καιρός λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία μας και συννεφιά, έχουμε προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν βλέπω κάτι σε βροχές. Η αλήθεια είναι για αργότερα, αύριο δείχνει βροχές και από την Πέμπτη φτιάχνει. Οπότε λίγο τέξι θα δροσιστούμε να πούμε σήμερα και πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό. Κίνηση αυτή τη στιγμή έχει και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά ετοιμαστείτε να συναντήσετε κίνηση ήδη από τα Κωνσταντινοπολίτικα, την Τούμπα και μετά μέχρι και την Ανηφόρα θα έχετε θεματάκια. Στη συνέχεια τσουλάει κανονικά. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης και πηγαίνει προς τα ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες συνεχίζονται και φτάνουν μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Βελτιώνονται αργότερα τα πράγματα και κάπως έτσι είναι η κατάσταση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στους δρόμους του κέντρου της πόλης. Θα ξεκινήσω από την Κωνσταντίνου Καραμανλή, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας έχει για την ώρα αρχίσει να φορτώνει, θεματάκια στην Κατσιμίδη. Και ως προς το κέντρο-κέντρο, οι κεντρικές αρτηρίες Τσιμισκή και Γανατία φαίνονται καλά για την ώρα. Προβλήματα έχει στις παρακείμενες οδούς, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη και στην Ερμού. Όσοι είστε εκεί στη Δωδεκανήσου, κοντά στα δικαστήρια, στο φανάρι του Βαρδάρη, γίνεται ένας πανικός. Προετοιμαστείτε, πιείτε μια γουλίτσα καφέ, πάρτε μια βαθιά ανάσα, θα φτάσετε στον προορισμό σας. Θα μείνετε μαζί μου. Εμείς θα μιλάμε σήμερα στο Viber όπως κάθε μέρα, γιατί είμαστε παρέα εδώ πέρα στον Παλμό 96,5 6931 35 70 27. Συντονίζεσαι και μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί. Τώρα όμως, όπου κι αν πας, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ θα γυρνάς, στον Παλμό στους 96,5.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
11: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό στους 96,5. Αντιγόνη Θεοδωρού στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Μιλάω για τις πανελλαδικές του 2026. Με αγγλικά η πρεμιέρα. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Μια ανάσα έμεινε. Τώρα δώστε και τα αγγλικά και τα αθλήματά σας. Και επιτέλους τέλος και για τους γονείς μια ανάσα να πάρουν, και για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Θα περάσουμε σε επόμενο νέο από την χώρα γενικότερα. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχετε το νου σας. Μέχρι τις 22 Ιουνίου η παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών στα οικοπαιδά σας. Οφείλετε να τα συντηρήσετε, να τα φροντίσετε. Αυτή είναι η προληπτική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας, προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανές πυρκαγιές και όλα αυτά. Οπότε δείτε τώρα τι παλιά ξύλα έχετε, τι χόρτα, συμμαζέψτε τα, σουλουπώστε τα, για να μην πάρουμε φωτιά. λέω εγώ τώρα, και συνεχίζω. Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Κορυφώνται το Σάββατο με την πορεία στο κέντρο. Αυτά που είπαμε και χθες θα τα πούμε και σήμερα. Ο σεβασμός στην ισότητα, στη διαφορετικότητα είναι αρχές, είναι αξίες που πρέπει και μας αφορούν όλους. Οπότε σεβόμαστε το διαφορετικό, αγαπάμε, γιατί είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Να πούμε κιόλας δυστυχώς ότι συνταξιούχος αστυνομικός εδώ στην Θεσσαλονίκη διώκεται για φόλες σε αδέσποτες γάτες. Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Γενικότερα άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει τα ζώα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανός όχι απλά να αγαπήσει ανθρώπους. Και άμα κάνεις κιόλας και κακό στα ζώα, είσαι ικανός να κάνεις οριακά κακό και σε ανθρώπους, γιατί αυτές οι μικρές ψυχούλες δεν μας φταίνε σε τίποτα, και μέτρα που αυστηροποιούν τις ποινές και τις κυρώσεις για τέτοιες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της χώρας μας, μόνο να μας χαροποιούν πρέπει. Καθώς τα ζωάκια, αυτές οι ψυχούλες συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ μας, μαζί μας, και τίποτα δεν μας ενοχλούν. Θα κλείσουμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας με τη γυναικοκτονία στη Δράμα που σημειώθηκε. Στο ίδιο έργο θεατές, για άλλη μια φορά θα πω, δεν ξέρω αν αλλάζει τίποτα. Νεκρή 47χρονη αστυνομικός, ο άνδρας της την μαχαίρωσε και αυτοκτόνησε. Μιλάμε για άλλη μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού φέρεται να κάλεσε τις αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Η γυναίκα έδωσε 40 λεπτή μάχη για τη ζωή της, αλλά δεν τα κατάφερε. Νεκρή άλλη μια 47χρονη, ξαναλέω στο ίδιο έργο θεατές. Θα πρέπει όλοι να αρχίσουμε σιγά σιγά να ευαισθητοποιούμαστε γύρω από αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Ξέρω όμως ότι πρέπει να είναι η τελευταία. Πρέπει ποτέ ξανά να μην επιτραπεί κάτι τέτοιο. Αρχές, πολιτεία, όλος ο κόσμος, ο καθένας μας, ο καθένας μας οφείλει ό,τι περιστατικό ακούσει, ό,τι περιστατικό δει ενδοοικογενειακής βίας να ενημερώνει τις αρχές. Όποια γυναίκα βιώνει κακοποίηση ή ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει γραμμή στήριξης 15900, ανοιχτή όλο το 24ωρο και προσβάσιμη σε όλες, ποτέ ξανά.

0: 7, 6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, το βάλε,
1: γιατί ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Τι κάνετε, πώς είστε, επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5 και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το ποδόσφαιρο, όχι με το μπάσκετ όπως πάντα, γιατί ραγδαίες εξελίξεις πραγματοποιήθηκαν στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Οι δύο πλευρές φέρονται να κατέληξαν σε κοινή λύση συνεργασίας, κλείνοντας έναν από τους πιο επιτυχημένους κύκλους στην ιστορία του συλλόγου, με πρωταθλήματα, με κύπελλα Ελλάδας. Μια ιστορία που γράφτηκε με χρυσά γράμματα εξαιτίας αυτής της προπονητάρας που αποχωρεί από το Δικέφαλο. Ρασβάν, να πούμε ότι σε ευχαριστούμε για όλα. Και αναμένουμε για τις εξελίξεις στο Δικέφαλο του Βόρα. Ελπίζουμε για ένα αύριο καλύτερο από το χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Και θα περάσουμε στα μπασκετικά νέα του Δικεφάλου του Βόρα. Καθώς μεταγραφική βόμβα με Νικ Καλάθη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Νικ Καλάθης, λοιπόν, βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη για τις τελικές υπογραφές, ενώ η Παρτιζάν τον αποχαιρέτησε και επίσημα. Ο διεθνής μας γκάρντ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο και να αποτελέσει τον ηγέτη της νέας προσπάθειας του Δικεφάλου. Μιλάμε για ένα παίκτη με σημαντικότατη εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, που έχει πάρα πολλά να δώσει στον Δικέφαλο. Αφενός μεν στο κομμάτι της οργάνωσης, γιατί είναι και η θέση του, αφετέρου δε στο κομμάτι της εμπειρίας. Είναι πολλά τα χρόνια, παιδιά. Ο Καλάθης αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας. Θα περάσουμε στον Ηρακλή, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για τα διαρκείας. Ολοκληρώθηκε η περίοδος των ανανεώσεων των εισιτήριων, παρόλα αυτά έχουν ξεπουληθεί. Η ΚΑΕ Ηρακλής ετοιμάζεται για την νέα σεζόν και η ανταπόκριση του κόσμου είναι ιδιαίτερα θερμή. Από τις 17 Ιουνίου και έπειτα ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των διαθέσιμων θέσεων προς όλους τους φιλάθλους. Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή μας. Εμείς τι προσδοκάμε? Ένα υψηλό επίπεδο στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, που σίγουρα θα έχουμε, τόσο από τον Άρη, με τον Βασίλη Σπανούλη που έφτασε στην Θεσσαλονίκη, έκανε και τις δηλώσεις του, έκανε και την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της ομάδας και τον Νίκο Ζήση, όσο και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κάθεται στα αυγά του, καθώς κινείται στη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Έχει και τον Αντρέα Τρινκέρι στον πάγκο και η Ιωνή είναι η καλύτερη για τη νέα σεζόν. Θα κλείσω με νέα από την Αθήνα, από το μπάσκετ της Αθήνας και συγκεκριμένα από τον Παναθηναϊκό. Σημαντική αλλαγή στους Πρασίνους, καθώς ο Εργκίν Αταμάν αποχωρεί από τον πάγκο των Πρασίνων. Η απόφαση λήφθηκε μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο διάδοχό του και στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Αυτά ήταν τα αθλητικά για σήμερα. Θα έχουμε κι άλλο σουσού μέσα στην εβδομάδα, μεταγραφές, εξελίξεις και όλα τα σχετικά. Εσύ μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, πίνεις μια γουλίτσα καφέ, το ξέρω έχει κίνηση, αλλά τουλάχιστον είσαι στην καλύτερη παρέα.

ήμουν αυτή που όλες αυτές τις μέρες και όλο το προηγούμενο διάστημα σας παρότρινα στο να τρώτε φρούτα. Σας είχα βγάλει λίστες και όλα τα σύναφη για το ποια φρούτα πρέπει να τρώτε σε ημερήσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται στις τιμές των φρούτων, με ορισμένα προϊόντα να εμφανίζουν ανατιμήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 50% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το θέμα των υψηλών τιμών στα φρούτα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς, καθώς η διαφορά ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής είναι τεράστια. Να πούμε ένα παράδειγμα για να μιλήσουμε με νούμερα. Τα μήλα. Όλοι ξέρουμε τα μήλα, τα οποία μπορεί να πωλούνται από τον παραγωγό με τιμή κοντά στα 70 λεπτά το κιλό, αλλά να φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων να πωλούνται με τιμές που ξεπερνούν τα 2 ευρώ το κιλό, 2,5-2,30 και τα σχετικά. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται εννοείται και στα εποχιακά φρούτα, τώρα τα ροδακινά και τα βερικοκάκια και όλα αυτά, όπου η τελική τιμή υπάρχουν φορές που ξεπερνάει και το 300% πάνω. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αύξηση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κερδοσκοπία. Είναι και αυτό. Σημαντικό ρόλο παίζει και το αυξημένο κόστος της παραγωγής, η άνοδος των τιμών στην ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα διαφάνειας στην αγορά, όπως η αναγραφή τόσο της τιμής του παραγωγού πάνω στο χαρτάκι, όσο και της τελικής τιμής πώλησης, ώστε οι καταναλωτές να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το κόστος από το χωράφι μέχρι και το ράφι. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει νόημα στο ταμπελάκι να έχει και την τιμή του παραγωγού. Ίσως θα φιλοτιμηθούν και θα ρίξουν λίγο τις τιμές. Εσείς πώς θα πάτε από αυτό το κομμάτι? Στείλτε μου στο Viber 6931 35 70 27. Διαπιστώσατε την ακρίβεια? Πήγατε στο σούπερ μάρκετ, τα είδατε αυτά τα πράγματα? Γιατί εγώ χτες ήμουνα, να σας πω την αλήθεια, στο σούπερ μάρκετ και γι' αυτό κάνω και αυτή την αναφορά, γιατί είδα τις τιμές και τρόμαξα. Τα μήλα, παιδιά, τα κόκκινα τώρα 2,50. Έχουμε ξεφύγει, μπορώ να πω. Κάπου εδώ τελειώνει και η πρώτη ώρα της εκπομπής μας, όχι με το τόσο ευχάριστο μήνυμα, αλλά θα έχουμε και καλύτερα. Εσύ μένεις μαζί μου, για την επόμενη ώρα θα έχουμε πολλά. Θα έχουμε σουσού. Θα έχουμε φυσικά την αστρολογική μας ενημέρωση, γιατί άμα δεν ξέρεις τα ζώδιά σου, που πας, δεν πας πουθενά. Ομολογουμένως, θα έχουμε νέα από την πόλη και τη χώρα, θα απαντήσουμε στα μηνύματάκια σας, όλα αυτά και πολλά άλλα, αν μείνεις εδώ στον παλμό στους 96 και 5, τώρα δυναμώνεις την ένταση και φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη καλημέρα της ημέρας μας. Τι κάνετε, πώς είστε, αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο σου, στον παλμό σου 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είμαι η καθημερινή σου παρέα. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 11 κάνουμε εδώ πέρα την παρέα μας. Viber του σταθμού ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην Αλεξία, στον Άρη. Γεια σου, Ρεβέτα, τι κάνεις, πώς είσαι. Γεια σας, ρε παιδιά, πού βρίσκεστε, πού σας πετυχαίνω. Τώρα είστε σε κάποιο μήκος και πλάτος λογικά αυτής της πόλης και μας ακούτε. Ο καιρός μας σήμερα τι έχει, 3η 16 Ιουνίου, σύννεφα βλέπω. Στον ορίζοντα εσείς δεν απελπίζεστε. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, βλέπουμε 24 βαθμούς Κελσίου αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Η θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι και τους 32, ήλιο, παρόλα αυτά δεν βλέπω να βγάζει, δεν πειράζει. Οκ, θα ζήσουμε. Κάνε μας και ένα follow στα social media του Παλμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού, για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς που σου φέρνουμε και σου έχουμε. Δίνουμε και ένα iPhone 17 Pro και για να ενημερώνεσαι να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς σε πολύ λίγο. Έρχομαι για όλα τα νέα της πόλης, για ζώδια, για ανελέητο σουσού. Μένεις μαζί μου και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό στους 96,5. Και τι έχουμε. Σήμερα είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Ο καιρός, είπαμε, είναι λίγο στα χειρότερά του, αλλά θα την παλέψουμε. Πάμε να κάνουμε όμως και μια βολτούλα στους δρόμους αυτής της Θεσσαλονίκης. Πού σας βρίσκω. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε. Έχουμε θεματάκια στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Βράσαμε, γονατίσαμε, έχουμε και το flyover. Αφήστε τα. Κίνηση έχουμε και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τούμπας, στο ρεύμα που κινείται από ανατολικά προς τα δυτικά. Ετοιμάσου να συναντήσεις προβλήματα εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Ανηφόρα. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας ένα πανηγύρι, μετά κάπως καλυτερεύουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ένας πανικός. Κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης, όπως Τσιμισκή, Εγνατία και τα σχετικά, έχουν αρχίσει να φορτώνουν για την ώρα. Την υπομονή σας, την κατανόησή σας. Θεματάκια και στις καθέτους μας, τη Δραγούμη και την Βενιζέλου. Και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο χρησιμοποιώντας την Λαγκαθά, επίσης ετοιμαστείτε να μαρτυρήσετε. Λοιπόν, εσείς μένετε μαζί μου, 9 και 15 πρώτα λεπτά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με την αστρολογική σας ενημέρωση, τα ζωδιάκια σας, όλα αυτά που ξέρουμε. Τώρα όμως, που είναι αγάπη ρε παιδιά.

0: Παλάτια.
1: Παλάτια λαγούς και πετραχίλια σας υπόσχονται και εσείς μην τρώτε παπά. Γιατί καλοκαίρι στην καρδιά σας. Και πάμε για τα ζώδια, πάμε για την αστρολογική μας πρόβλεψη. Εννοείται χωρίς αυτά δεν πάμε πουθενά. Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά. Θα πω διαφωνίες από τα παλιά, αγαπητοί απανταχού ακροατές, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις και μια δημιουργική διάθεση δίχως προηγούμενο. Θα ξεκινήσω τη σημερινή μας κουβέντα, τη σημερινή μας πρόβλεψη από τους κρυούς. Κρυοί, παίξτε μπάλα με γνωριμίες και συζητήσεις που ανοίγονται μπροστά σας. Υπάρχει τάση για φλερτ, νέες επαφές και ιδέες που μπορεί να σας δώσουν έμπνευση ή να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε σε ένα επαγγελματικό πλάνο. Αν σας κάσει μια πρόταση, μην την αφήσετε να περάσει έτσι. Αποδεχτείτε την. Σε προσωπικό επίπεδο, μην το παίζετε ξεροκέφαλος, γιατί σίγουρα θα χάσετε. Και μην είστε γενικότερα και τόσο της αυστηρότητας, γιατί οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με τους δικούς σας κανόνες, λέω εγώ τώρα. Και θα περάσουμε στους Σταύρους. Εκμεταλλευτείτε την στήριξη που σας δείχνουν οι άνθρωποι σας και πάρτε θάρρος για τα επόμενα βήματα που θέλετε να κάνετε. Μην πετάγεστε σαν το να μην πω και εγώ τι, μόλις ακούσετε κάτι που δεν σας αρέσει και τόσο. Κάποιες αποκαλύψεις ή πληροφορίες μπορεί να σας ξενερώσουν λίγο πολύ αυτό το διάστημα. Έχετε το νου σας. Περνάμε στους διδύμους. Η μέρα είναι κομμένη και κεραμένη για πάρτι σας. Φλερτ, γνωριμίες, νέες ιδέες, επαγγελματικά ανοίγματα και ευκαιρίες να προωθήσετε τον εαυτό σας. Μην κάνετε το λεφτά, γιατί ίσως υπάρχουν και άλλα μετά. Τι θέλω να πω με αυτό? Όπως καταλαβαίνεις, τα οικονομικά θέλουν λίγο χαλινάρι σήμερα, γιατί μπορεί να ενθουσιαστείς και να ανοίξεις μέτωπα που μετά θα σε τρέχουν. Μέτρο. Συνεχίζουμε με τους καρκίνους. Ακούστε το ενστικτό σας, γιατί σήμερα μάλλον θα σου αποδείξει ότι είχε δίκιο για κάποια πράγματα που σου έλεγε τόσο καιρό. Άτομα που δεν περίμενες μπορεί να σας στηρίξουν σε κάτι και να σου δώσουν αυτό το μπουστάρισμα που χρειάζεσαι. Μην τα βάζεις συνέχεια με τον εαυτό σου και μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Μάντεψε, δεν μπορείς. Όλο το χρόνο. Θα μιλάω για τα λιονταράκια, το ζώδιο μου δηλαδή. Βγείτε, μιλήστε, κοινωνικοποιηθείτε και γενικά δείξτε τον ωραίο σας εαυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίο εαυτό, ξέρουμε εμείς. Συζητήσεις με φίλους, συνεργάτες μπορεί να μας ανοίξουν πόρτες και να μας βάλουν σε ένα δημιουργικό mood. Πρέπει να σταματήσουμε να τα παίρνουμε όλα τόσο προσωπικά, γιατί κάποιος μπορεί να πει μια απλή κουβέντα και εμείς να την κάνουμε ολόκληρο σενάριο μέσα στο κεφάλι μας. Το κάνουμε αυτό τα λιονταράκια, ας χαλαρώσουμε και ας απολαύσουμε τις ευκαιρίες της εβδομάδας. Και το part 1 θα κλείσει όπως πάντα με τους Παρθένους. Δουλέψτε με τους δικούς σας ρυθμούς και εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα σας. Μην το γυρίσετε στο γνωστό mode σας, εγώ τα ξέρω όλα και κανείς άλλος. Η τελειομανία είναι αυτό το διάστημα του χρόνου που μπορεί να σας καταστρέψει. Κουλάρετε, καλμάρετε, θα γίνουν και αύριο κάποια πράγματα. Σας έχει τρελάνει, πρέπει να δείξετε επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση στην δουλειά σας και να σταματήσετε να πιστεύετε ότι συνεχώς πρέπει να αποδεικνύετε ποιος είστε, τι κάνετε, τι αξίζετε και όλα αυτά. Οι γύρω σας το βλέπουν, να το ξέρετε αυτό. Ήταν το part 1 και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά για το part 2, δεν το κουνάτε.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογική καθαρισμή στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
7: Το 70 είδα φως. Το 2026 δεν ξέρω. Γύρω στο 80. Δεν το βλέπω. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αστρολογικές μας προβλέψεις, γιατί άμα δεν ξέρουμε αυτά δεν πάμε πουθενά. Το 90 επίσης είδα φως. Σήμερα δεν ξέρω αν θα δω. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί, ανοίξτε τα αυτιά σας. Γνωρίστε κόσμο, μιλήστε, δικτυωθείτε και πείτε ναι σε παρέες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για σας να προκύψει κάτι όμορφο, είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό επίπεδο. Μην αρχίζετε την γκρίνια στη δουλειά επειδή σας φορτώνουν πράγματα, λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν απαιτήσεις, αλλά αν μπείτε στη διαδικασία σχολείων και μουρμούρας, καήκατε. Επόμενο ζώδιο, Σκορπιός. Αν θέλετε να ζητήσετε κάτι καλύτερο όσον αφορά τα οικονομικά ή να συζητήσετε κάποιες επαγγελματικές εξελίξεις, να ξέρετε πως σήμερα είναι πολύ καλές οι πιθανότητες για να εισακουστείτε. Κινηθείτε έξυπνα, μεθοδικά, χωρίς βιασύνη και μην μπείτε με τίποτα σε λογική τελεσιγράφων του τύπου ή αυτό που λέω εγώ ή γεια σας. Τοξότες. Ανοίξτε τον κύκλο σας, γνωρίστε νέο κόσμο και δώστε χώρο σε νέες προοπτικές που μπορούν να διευρύνουν τους πνευματικούς σας ορίζοντες. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις μπαίνουν σε φάση ανανέωσης και ίσως να δείτε κάποια πράγματα πιο καθαρά. Κρατήστε ανοιχτό το μυαλό σας και δοκιμάστε διαφορετικές προσεγγίσεις σε όσα σας απασχολούν. Μην κολλάτε άλλο. Συνεχίζω με εγώ καιρούς, δώστε βάση τόσο στη δουλειά σας, όσο και στις ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά σας. Εγώ καιρή επίσης μην αφήνετε το άγχος να μετατρέψει τον εαυτό σας σε ένα τύπο αυταρχικό που δεν είστε. Συνεργάτης και σύντροφος δεν φταίνουν επειδή εσείς έχετε συσσωρεύσει όλη αυτή την πίεση και έχετε βάλει από 3 καρπούζια σε κάθε μας χάλι και τρέχετε, λέω εγώ τώρα. Τελευταίο ζώδιο φυσικά οι υδροχόοι. Πείτε ναι στις ξαφνικές συναντήσεις, στις νέες συνεργασίες, στα φλερτ που σκάνε εντελώς από το πουθενά και μην μπείτε στις συζητήσεις που καλό είναι να μην κάνεις με το ύφος του τύπου «εγώ αποφάσισα και τέλος». Στα επαγγελματικά υδροχόοι χρειάζεται λίγη παραπάνω ευελιξία γιατί οι απαιτήσεις είναι κάπως αυξημένες. Γενικότερα δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση. Και θα κλείσω όπως πάντα με τα ψαράκια. Εκμεταλλευτείτε τον ελεύθερο χρόνο σας που θα προκύψει για να χαλαρώσετε και να βγείτε με φίλους. Έχετε ανάγκη ξεκούραση. Δεν νομίζετε. Και σε οικονομικό επίπεδο πρέπει να σταματήσετε να ξοδεύετε τόσο αλόγιστα. Είναι ο μήνας σας, ψαράκια. Ακούστε το ενστικτό σας, ακούστε την διαίσθησή σας και δεν θα χάσετε.
8: Δεν ξέρω, Μαγιά, μου έκανες, μα την καρδούλα...
7: Ήτανε τα σημερινά ζώδια, ήταν η σημερινή αστρολογική πρόβλεψη εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και θέλω να μου γράψει το Viber στο 6931 35 70 27.
8: Σήμερα σε βρήκα.
7: Τι ζώδιο είστε και πώς βλέπετε τώρα την καθημερινότητά σας? Ευνοείστε? Δεν ευνοείστε? Άντε στείλτε στο Viber να τα πούμε όλα. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με κάποιες έρευνες από όλο τον κόσμο που θα σου πέσουν τα μαλλιά.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και τι σας έχω. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία λέει το εξής. Τα πράσινα μάτια είναι το πιο σπάνιο χρώμα ματιών στον κόσμο. Αν έχετε πράσινα μάτια, τότε ανήκετε σε μια πραγματικά ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων. Σύμφωνα με έρευνες, μόλις το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού διαθέτει φυσικά πράσινα μάτια. Γεγονός που το καθιστά αυτομάτως το πιο σπάνιο χρώμα ματιών στον κόσμο. Αντίθετα, περίπου το 80-90% των ανθρώπων έχουν καστάνα μάτια, ενώ κοντά στο 8-10% έχουν μπλε. Το χρώμα ματιών, να πούμε ότι καθορίζεται από τη μελανίνη και από πολύπλοκους γενετικούς συνδυασμούς. Και τώρα πείτε μου, εσείς τι χρώμα ματιών έχετε? Εγώ να πω ότι έχω πράσινα, οπότε αυτά να τα ακούει και η αδερφή μου και να καταλάβει ότι όντως ανήκω στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, γιατί διαθέτω πράσινα μάτια. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber 6931 35 70 27. Στείλτε μου τι χρώμα μάτια έχετε, στείλτε μου την καλημέρα σας, έτσι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Στείλτε μου ό,τι σας απασχολεί και βρείτε μας και στα social, κάντε μας ένα follow σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube για να παίρνετε μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Δίνουμε το iPhone, θα δώσουμε κι άλλα και ταξίδια και για να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε τα πάντα για εμάς. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψω για να σου δώσω καφεδάκι δωρεάν για μια ολόκληρη βδομάδα από το Hug Cafe. Εσύ σημειώνεις το Viber και είσαι πανέτοιμος για να βρεις το όνομα του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Ξανά το Viber το λέω, σημειώνεις 6931 35 70 27. Και τώρα Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιπτώσεις. Πολύ καλά, λέει ο Γιώργος Μοζωνάκης. Και αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5. Να πούμε την καλημέρα μου. Την καλημέρα μας, βασικά, στην αγαπημένη μου Κέλλη, που είναι στον δρόμο. Πού πηγαίνεις? Μας έστειλε τη φωτογραφία της. Είσαι μια κούκλα. Έρχεσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνεις στα μέρη σου. Για πες μας. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δωράκι της ημέρας. Ελπίζω να έχετε σημειώσει το Viber του σταθμού. 6931 35 70 27. Και θέλω να σας πω το εξής: αν ψάχνετε ένα όμορφο σημείο σε αυτή την πόλη, ένα όμορφο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τότε αλήθεια αξίζει να γνωρίσετε το Hug Cafe στην περιοχή της Καμάρας. Βρίσκεται στη Δημητρίου Γούναρης 47. Είναι ένα hot spot σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, λίγα μόλις βήματα από την αψίδα του Γαλερίου και τα Πανεπιστήμια. Είναι ένας χώρος που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε φοιτητές, εργαζομένους, αλλά και επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τον καφέ τους σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον. Να πούμε ότι το Hug Cafe συγκεντρώνει και πάρα πολύ καλές κριτικές και είναι σημείο συνάντησης όλων. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα δώσουμε μία εβδομάδα δωρεάν καφεδάκι από το εξαιρετικό αυτό καφέ Δημητρίου Γούναρη 47. Και για να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό, τον οποίο θα δώσουμε ευθύς αμέσως, πρέπει να κάνεις το εξής: να μου στείλεις το Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 το όνομα του τραγουδιού που θα βάλω ευθύς αμέσως και το όνομα του καλλιτέχνη. Αυτός ο οποίος θα το βρει πιο γρήγορα θα κερδίσει και το δώρο. Είστε έτοιμοι? Μια εβδομάδα δωρεάν καφέ από το Hug Cafe Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Το βάλα. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι ούτε και δύσκολο όμως. Παλιό, καλό, αγαπημένο. Να σας βλέπω. Το δώρο είναι πάρα πολύ καλό, οπότε έχουμε και λέμε.

0: Σόκαϊ μου, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε νικητή. Το VAR έτσι εξέτασε τις απαντήσεις σας. Ποιος το βρήκε πιο γρήγορα. Έχουμε νικήτρια λοιπόν, Κική Ζαχαροπούλου. Η νικήτρια του καφέ, δωρεάν καφέ Κική μου για μια εβδομάδα θα έχεις από το υπέροχο Hug Cafe στην Καμάρα Δημητρίου Γούναρη 47. Να πίνεις το καφέ, δέξου έτσι να το απολαμβάνεις. Συγχαρητήρια, πάντα τόσο γρήγορη, πάντα τόσο ικανή, με τέτοια αντανακλαστικά. 2 μέτρα ουρανός ήταν το τραγούδι και πάνω σκιάμος. Φως. Πανεύκολο, γκουχουγκούχου.
1: Όσο έμεινε για μένα αφού έγινες καπνός.
0: Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί άλλο, για να συζητήσουμε τα πάντα για την πόλη μας και θα σας φέρω και κάποια ωραία νεάκια, πάρα πολύ ωραία νεάκια και έρευνες που θα σας πέσουν επίσης τα μαλλιά. Τώρα αναβίση και εξαίρεση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
11: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
12: Παλμός 96,5.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Τρίτη, καλημέρα, Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, 5 λεπτά μετά τις 10. Και αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Το χαμογελό μας είναι μέχρι τα αυτιά και φύγαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας, της παρέας μας. Στείλτε μου τα μηνύματάκια στο Viber 6931 35 70 27 και γελάς Νίκος Απέρης.

Μια νέα τάση ήρθε για να ανατρέψει τα πάντα, όλα όσα ξέραμε σχετικά με την αντιμετώπιση του στρες. Λοιπόν, αυτή η τάση ξεκίνησε από τα social media και λέει το εξής, ότι ορισμένοι ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες ως μέσο χαλάρωσης και διαχείρισης του άγχους, όπως τα μωρά, κανονικά βάζουν την πιπίλα. Και αυτό οι επιστήμονες έρχονται και υποστηρίζουν τα εξής, ότι η επαναλαμβανόμενη κίνηση στο στόμα βοηθάει στην ηρεμία και στη μείωση της έντασης. Ωστόσο, ανησυχούν και κάποιοι από τους ερευνητές σχετικά με αυτή τη νέα τάση που επικρατεί στα social. Παρόλα αυτά, αυτοί που ενσωματώθηκαν στην τάση και χρησιμοποιούν την πιπίλα το βράδυ για να αποφορτιστούν από το στρες, έχουν παραδεχτεί ότι κατά 71% έχει μειωθεί το άγχος τους μέσα στη μέρα. Εσείς θα βάζετε πιπίλα τώρα το 2026 για να αποφορτιστείτε από το άγχος? Θέλω τις απαντήσεις σας. Θέλω να σας πω και ένα ακόμα παράξενο πράγμα που συνέβη, που μιλάμε για μια ιστορία βγαλμένη από ταινία, να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσω εφαρμογής γνωριμιών, Tinder κλπ. Δεν έχουμε εμείς, για κάτι φίλους που έχουν, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, φέρετε να λίστεψε τράπεζα ήδη στο πρώτο κιόλας του ραντεβού. Μιλούσαν αυτοί στο Tinder και μόλις βρέθηκαν, η πρώτη τους ενέργεια, το πρώτο τους ραντεβού ήταν να ληστέψουν τράπεζα. Και συνελήφθη φυσικά, γιατί δεν είχαν οργανωθεί σωστά. Οι αρχές αναφέρουν ότι το περιστατικό οργανώθηκε λίγες μόνο ώρες μετά τη γνωριμία τους, γιατί μπήκαν, τους ξεψάχνησαν όλη την συνομιλία. Και πραγματικά είναι από τα πρώτα ραντεβού που μπορεί να μείνουν αξέχαστα, αλλά σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να συζητήσουμε και στο TikTok που έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό το live. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Αστυπάλα, καλημέρα στη Μαντό, στο Γιώργο, στο Δημήτρη που είναι κάθε μέρα παρέα μαζί μας στο TikTok. Θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, σας ποιο είναι το ιδανικό πρώτο ραντεβού? Να ληστέψετε τράπεζα, λέω εγώ τώρα. Να πάτε για κανένα φαγητό? Είστε τίποτα έτσι παράξενοι και θέλετε να πάτε για κανένα καφέ? Λέω εγώ επίσης, ρωτάω. Θέλω να τα ζητήσουμε όλα αυτά. Την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μου σε όλη την Ελλάδα. Και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για άλλα περίεργα θεματάκια να συζητήσουμε. Μου γράφουν εδώ πέρα στο TikTok φαγητό, καφέ, φαγητό. Τίποτα άλλο, καμιά τράπεζα δεν θα ληστέψετε? Όχι. Τι θα σας βάλω, Νίκο Οικονομόπουλο, και πρώτη θέση.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και θέλουμε να ικανοποιήσουμε ένα αίτημα μιας φανατικής ακροάτριάς μας. Καλημέρα ρε Τάνια, τι κάνεις? Δεν πρόλαβες τα ζώδια, το καταλαβαίνω. Για σένα λοιπόν θα κάνω μια εξαίρεση. Να πούμε λίγα λόγια για την Τάνια. Η Τάνια είναι 21-22 χρονών, 22 χρονών νομίζω, είναι σίγουρα Ταύρος, αυτό το ξέρω, και θα πάμε να κάνουμε μια επανάληψη στο κομμάτι των Ταύρων της επιφυλάσσης ημέρα. Ταύροι μου, εκμεταλλευτείτε τη στήριξη που σας δείχνουν οι άνθρωποι σας και πάρετε θάρρος για τα επόμενα βήματα που θέλετε να κάνετε. Αν θες Τάνια μου και Ταύροι μου να αλλάξετε κάτι στο σπίτι, να ανανεώσετε το χώρο σας ή να ασχοληθείτε με κάτι δημιουργικό, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα. Μην πετάγεστε παντού σε όλες τις συζητήσεις, γιατί δεν σας αφορούν, λέω εγώ τώρα. Και γενικότερα σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να αφήσετε πρώτα τα πράγματα να κατασταλάξουν και μετά να αποφασίσετε τι θέλετε και τι δεν θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτά ήταν για τον Ταύρο τα νέα και θα περάσω σε ένα επόμενο θέμα, τις βασικές, τις top 10 αιτίες χωρισμού που εξαιτίας των οποίων τέλος πάντων χωρίζουν τα ζευγάρια. Έχω κάνει τα γκάλωπ μου όλες αυτές τις μέρες, ετοιμάστηκα, προετοιμάστηκα, για να έρθω και να σας πω επακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το πάρα πολύ θεμελιώδες θέμα. Στην κορυφή λοιπόν της λίστας των αιτιών του χωρισμού είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Η πιο συχνή αιτία χωρισμού, όταν οι σύντροφοι σταματούν να μιλούν ουσιαστικά για όσα νιώθουν και τα προβλήματα έρχονται και συσσωρεύονται και σκάνε και όποιον πάρει και τον σηκώνει κοινώς. Δεύτερος λόγος στους 100 που χωρίζουν είναι η απιστία. Η εμπιστοσύνη χάνεται και άπαξ και χαθεί η εμπιστοσύνη, γεια σας, καλά ξεμπερδέματα. Νούμερο 3. Ζήλια και έλεγχος. Τα ζευγάρια χωρίζουν γιατί ζηλεύουν πάρα πολύ. Ο κόσμος ζηλεύει, παιδιά. Παρακολούθηση, μου είπαν 2-3, ότι τους έχουν πιάσει το σύντροφό τους να τους παρακολουθεί. Και γενικότερα αυτό το ασφιχτικό κλίμα στη σχέση είναι ένας από τους θεμελιώδεις λόγους για τον χωρισμό. Νούμερο 4. Οικονομικά προβλήματα. Τα χρήματα, αν μη τι άλλο, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές εντάσεων στα ζευγάρια, ειδικά όταν υπάρχουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για τη διαχείρισή τους. Νούμερο 5. Έλλειψη χρόνου. Η γρήγορη ρυθμή ζωής, δουλειά, υποχρεώσεις. Αρκετοί είπανε ότι επειδή δεν βρίσκονται με το τέρι τους, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον χωρισμό. Περνάμε σε επόμενους λόγους, όχι τους βασικούς, αλλά κάποιοι από τους 100 ανθρώπους που συμμετείχαν στην έρευνα το είπαν και αυτό. 7. Η ρουτίνα. Καθημερινότητα, συνήθεια, αντί να πάμε καμιά βόλτα, μιζεριάζουμε στην τηλεόραση και τα σχετικά. Νούμερο 8. Έλλειψη σεβασμού. Προσβολές, υποτίμηση, αδιαφορία. Θα πούμε ότι ότι η έλλειψη σεβασμού και οι προσβολές είναι το κερασάκι στην τούρτα, όχι η τούρτα. Η αιτία είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Πάμε παρακάτω. Νούμερο 9. Παρεμβάσεις τρίτων. Όπα, όπα, όπα. Έχουμε και λέμε. Πιάσαμε φλέβα τώρα. Πεθερά, είπαν αρκετές. Δεν θα διαφωνήσω. Η οικογένεια, φίλοι και τα social media, βέβαια αφού ανοίγεις στο Instagram και νομίζεις ότι σκρολάροντας θα βρεις τον επόμενό σου σύντροφο. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, θα έπρεπε να είναι και πιο ψηλά οι παρεμβάσεις τρίτων στη λίστα των βασικών αιτιών χωρισμού. Και νούμερο 10, συμφωνία χαρακτήρων. Αυτό ποιος το είπε? Δεν ξέρω, τι συμφωνία χαρακτήρων είναι αυτό? Και μετά θα καταλάβεις από 2-3-4 χρόνια δεν ταιριάζεις. Ναι, το ακούω. Μερικές φορές λένε οι έρευνες, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο λάθος. Απλώς δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται μετά από κάποιο διάστημα ότι δεν μπορούν να συμπαθήσουν αρμονικά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να μου γράψετε εσείς στο Viber και στα social και φυσικά στο TikTok που μας ακούτε live, γιατί έχουμε και εικόνα. Μπείτε Αντιγόνη Θεοδόρου TikTok και θα μας δείτε και με εικόνα. Ποιος είναι ο λόγος που εσείς έχετε χωρίσει στη σχέση σας και ποιο θεωρείτε ότι είναι ο βασικός, ο θεμελιώδης λόγος που δύο άνθρωποι μπορεί να φτάσουν στον χωρισμό? Αναμένω τις απαντήσεις σας και τώρα τι έχουμε. Θα βάλουμε ένα αίτημα του φίλου μας στο TikTok, του Δημήτρη, Πάνος και Άμος, σαν ταινία.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Είμαστε παντού, όπως παντού υπάρχει σε αυτή την πόλη και κίνηση. Πλέον πάμε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Να πούμε την καλημέρα μου στην Κέλλη, να πω την καλημέρα μου στην Ανδρομάχη, η οποία καλημέρα Αντιγόνη, από Απιθύτα. Είμαστε και εμείς οι εργαζόμενες που κάνουμε δεύτερο πτυχίο και έχουμε εξεταστική πολλή κίνηση από δυτικά. Γεια σου ρε Ανδρομάχη κοριτσάρα, καλή σου επιτυχία εύχομαι, τα καλύτερα και στην εξεταστική σου και μπράβο σου που και εργάζεσαι και κάνεις δεύτερο πτυχίο, γιατί ποτέ δεν είναι αργά σε αυτή τη ζωή για να κάνεις αυτό το οποίο λέει η καρδιά σου. Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία ανάσα, προσπαθούμε, παλεύουμε και πηγαίνουμε έτσι δυναμικά και με δύναμη. Πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα είναι καλύτερα για την ώρα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας, τίποτα το ιδιαίτερο. Κατά τα άλλα, τσουλάει σαν νερό και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης έχουμε θέματα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας τσουλάει για την ώρα. Τσιμισκή και Εγνατία είναι σε καλό στάδιο. Θέματα στο κέντρο θα συναντήσετε εκεί και περίπου στα Λαδάδικα, Βενιζέλου και Δραγούμη κόλαση. Και γύρω από τα δικαστήρια έχουμε αρκετά δύσκολα τα πραγματάκια. Στο φανάρι του Βαρδάρη επίσης ένας πανικός. Δωδεκανήσου κατακόκκινη, λίγο την υπομονή σας, λίγο την κατανόησή σας. Όπως πάντα, αυτό που λέω συνέχεια, φοράμε τη ζώνη μας. Φοράμε το κράνος μας. Άμα είμαστε σε μηχανάκι, όχι μόνο οδηγός και ο συνοδηγός, τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Είναι για κάποιο λόγο. Δεν μας κατέβηκαν μια μέρα το μυαλό στον κο και λέει ας βάλω 30. Όχι, 30 για να μπορείς να φρενάρεις άμα χρειαστεί. Λέω εγώ τώρα. Δεν πίνουμε όταν οδηγάμε. Παίρνουμε ταξάκι. Γι' αυτό είναι το ταξάκι. Τσουπ, παίρνεις για άνετος. Πίνεις τις ποτάρες σου, περνάς ζάχαρη. Και τέλος, γενικότερα, το κινητό μας κάτω, δεν το έχουμε στο χέρι μας, θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα, δεν πειράζει, θα περιμένει λίγο το κορίτσι σας, το αγόρι σας, θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ή έστω συνδέστε το στο Bluetooth. Φύγαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, επιστρέφω καπάκι μετά τις διαφημίσεις για μουσικάρες.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
7: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Μόνο Παλμός και μόνο Αντιγόνη. Αν τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου. Είστε στο πρωινό στους 96 και 5 και είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας 16 Ιουνίου σήμερα. Και πάμε να περάσουμε στο τι θα κάνουμε στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Έχετε αποφασίσει, έχετε κλείσει εισιτήρια, σε τι φάση βρίσκεστε? Εννοείται ότι τα social μου, το τηλέφωνο μου και γενικότερα η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή για να σας βοηθήσω να κλείσετε τις φθηνότερες δυνατές διακοπές που μπορώ. Και θα περάσουμε στους πιο όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς το καλοκαίρι στην Ελλάδα και τους πιο viral μέχρι αυτή τη στιγμή, που έχουν γίνει δηλαδή περισσότερες κρατήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην κορυφή βρίσκεται, ποιος βρίσκεται στην κορυφή, εσάς θέλω να μου το πείτε, μα φυσικά η Λεβεντογένα Κρήτη. Τεράστιο νησί, πάρα πολλές επιλογές. Οι περισσότερες κρατήσεις τη δεδομένη στιγμή, 16 του Ιούνιου, έχουν γίνει στην Κρήτη. Χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμος, σειραίοι στην Μεγαλόνισο για να περάσει φανταστικά τις διακοπές του. Στη δεύτερη θέση της λίστας είναι η Μήλος. Εξωτικό νησί, πανέμορφο, προβληματίζομαι, γιατί είναι λίγο τσιμπημένο. Ξέρετε, όσο μικραίνει ένας τόπος, όσο πιο μικρός είναι δηλαδή, τόσο λιγότερες είναι οι επιλογές. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο περισσότερο αυξάνονται οι τιμές. Στην τρίτη θέση, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, βρίσκεται η Πάργα. Έχουν γίνει ήδη αρκετές κρατήσεις και ο κόσμος αρχίζει να πηγαίνει. Δεν έχω πάει στην Πάργα. Αν κάποιος έχει πάει και έχει εικόνα, θα χαρώ να ακούσω νέα και άμα αξίζει να την επισκεφτώ. Στην τέταρτη θέση είναι η Σκιάθος και γενικότερα οι Σποράδες. Σκόπελος, Αλόνισος και όλα αυτά. Πανέμορφα, έχω πάει και επιβεβαιώνω. Επίσης μου αρέσουν οι Σποράδες. Κοντινή λύση, οικονομική. Δεν ξέρω βέβαια, για το οικονομική δεν παίρνω και όρκο. Και στην πέμπτη θέση των κρατήσεων τη δεδομένη στιγμή είναι τα Κουφονίσια, που πολύ πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι είναι ένα νησί και δεν είναι πολλά. Ναι. Και ποιος δεν πάει στα Κουφονίσια και ποιος δεν θα πάει φέτος και φέτος στα Κουφονίσια. Οπότε έχουμε και λέμε, εσείς που θα πάτε το καλοκαίρι, γράψτε μου στο Viber και στα social 6931 35 70 27. Στο TikTok που έχουμε ανοιχτό το live αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με κάποιους εδώ πέρα, νούμερο ένα προορισμός για το 2026 είναι η Αστυπάλαια. Έχουμε μία κυρία από την Αστυπάλαια και ισχυρίζεται ότι είναι κορυφαίος προορισμός. Δεν θα διαφωνήσω, έχουν πάει οι γονείς μου και έχω δει έτσι, φωτογραφίες και τα σχετικά. Μαγικό νησί για να χαλαρώσεις. Και η Καρία θα βάζα στη λίστα, εκπληκτικό επίσης νησί. Και αν με ρωτάς, Κρήτη μόνο, σε δύο ομάδες αίματος το αίμα μου ανήκει. Η μία Κρήτη λέγεται και η άλλη Σαλονίκη. Θα πω, αναμένω τα δικά σας σχόλια, που θα πάτε και που δεν θα πάτε. Τώρα όμως ετοιμάζω ταξίδι.

0: Αναπνοή μου.
1: Και μιας που μιλούσαμε για διακοπές, θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας ημέρας και στα βασικότερα λάθη που κάνουμε όλοι εμείς που πάμε διακοπές. Είμαστε σε καλοκαιρινό, σε νησιώτικο mood 100% και πάμε να περάσουμε στα πιο συχνά λοιπόν λάθη που κάνουμε. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι υπερβολικές αποσκευές. Μην παίρνετε όλη την ντουλάπα σας, ρε παιδιά. Αφήστε και κάτι. Οργανώστε τα σετάκια σας, τι θα φορέσετε, πάνω, κάτω, μαγιό, πόσα βρακιά θέλετε, κάλτσες, σουτιέν, ιστορίες. Αυτά μετρημένα ωραία πράγματα. Δεν θα παίρνετε όλη την ντουλάπα σας, γιατί μετά τα φορτώνετε, λέτε δεν χωράω και θέλετε να πάρετε και κάτι από το νησί και δεν θα ξέρετε πού να το βάλετε. Οπότε, τις λελογισμένες αποσκευές. Πρώτο βήμα. Δεύτερο συχνό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ο κακός προγραμματισμός. Κλείνουν τελευταία στιγμή τα εισιτήριά τους. Εντάξει, στα αεροπορικά, επειδή προστίθενται στις αεροπορικές και εξτρά πτήσεις, ίσως και δεν είναι τόσο ολέθριο για τα οικονομικά σας. Αλλά στα ακτοπλοϊκά, όσο νωρίτερα κλείσετε τα εισιτήριά σας, τόσο καλύτερο για την τσέπη σας. Στα ξενοδοχεία, επίσης στα ελληνικά νησιά, όσο το νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Τρίτο λάθος, ξεχνάτε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Χωρίς ταυτότητα, χωρίς διαβατήριο, χωρίς τα εισιτήρια, τέλος πάντων και τις κρατήσεις διαθέσιμες, πού πάτε. Να πούμε και για τη νέα ταυτότητα, ότι μέχρι 3 Αυγούστου είναι. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Μετά, διαβατηριάκι. Πρέπει να προχωρήσετε λίγαν συντόμως στην έκδοση της νέας ταυτότητας. Επισπεύσε το. Μην πείτε μετά όμως ότι δεν σας τάπα. Η Αντιγόνη μίλησε. Προνόησε. Και θα περάσουμε σε ένα τελευταίο λάθος που κάνουν επίσης οι περισσότεροι, εγώ το κάνω συνέχεια. Η υπερφόρτωση του προγράμματος, τι κάνεις δηλαδή, όλο το νησί θες να το γυρίσεις σε μια μέρα. Προσπαθείς να δεις τα πάντα κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ώρες και εν τέλει τι κάνεις, επιστρέφεις πολύ πιο κουρασμένος, πολύ πιο κουρασμένη από ό,τι πήγες. Αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό δεν είναι χαλάρωση, αυτό είναι υπερκόπωση. Γι' αυτό λίγο βρείτε τις ισορροπίες στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εντάξει, όλα τα νησιά πάνω κάτω το ίδιο είναι. Το πάνε είναι να βρείτε ένα περιβάλλον να χαλαρώσετε, να ράξετε, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να γυρίσετε πιο ανανεωμένοι από ό,τι πήγατε. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί δυστυχώς όλα τα ωραία, όπως και η σημερινή μας εκπομπή, τελειώνουν γρήγορα. Τώρα όμως, Peggy Zina, τραγουδάρες. Εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό, στους 96 και 5.

κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα. Ελπίζω έστω και ένας από εσάς να πήγε χαμογελαστός και χαμογελαστής τη δουλειά του επειδή με άκουσε. Και θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, 8 το πρωί, και μέχρι τις 11 θα σας κάνω παρέα. Δεν θα φύγετε ωστόσο, γιατί έχουμε full πρόγραμμα εδώ στον σταθμό. Και μέχρι αύριο, μέχρι να τα ξαναπούμε, θέλω από την Αντιγόνη, από εμένα δηλαδή, να θυμάστε το εξής. Όταν χαμογελάτε στη ζωή, η ζωή αργά ή γρήγορα έρχεται και σας χαμογελάει πίσω. Και κάτι ακόμα, δεν ξέρεις στη ζωή σου πόσο δυνατός άνθρωπος είσαι μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή που το να είσαι δυνατός είναι η μόνη σου επιλογή. Με αυτό το μήνυμα και με το ότι πάμε να χάσουμε και από συνήθεια κερδίζουμε, σας αποχαιρετώ, σας εύχομαι την καλύτερη Τρίτη, να περάσετε τέλεια, φιλιά πολλά σε όλους.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζεις την επιτυχία.
5: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα το πρωινό αυτό το όμορφο. Της Τρίτης όμορφο δεν είναι, το ξέρω, αλλά εντάξει. Νιώθω την ανάγκη να περάσουμε λίγο καλύτερα από ό,τι είναι ο καιρός. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5, είστε πάντα συντονισμένοι στο Πλάκα με κάνεις, με εμένα τη Vivian, μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι, στο καθημερινό μας ραντεβού. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. 24 βαθμοί Κελσίου, μέσα στη θερμοκρασία στους 30, λέει αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αν με ρωτάς. Λέει μέχρι και 33 βαθμούς θα φτάσει και μία καταιγίδα κατά τόπους μέσα στη Θεσσαλονίκη σε διάφορα σημεία. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, βλέπω ότι τα πράγματα στο περιφερειακό είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, το μοναδικό προβληματάκι το οποίο εντοπίζω εγώ είναι μετά την έξοδο για την Πηλαία, στη φορά που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, μόνο στον περιφερειακό ένα μικρό προβληματάκι. Και τα κλασικά στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμανλή, στα φανάρια της Τσιμισκή και στα φανάρια πάνω στη Λαγκαδά. Αυτά είναι τα μοναδικά σου προβλήματα, οπότε να λέμε και ευχαριστώ, λέω εγώ. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα 16 του Ιούνιου στο παρελθόν, έτσι για να μαθαίνουν οι παλιοί. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Τα μπερδεύω λίγο σήμερα, κάπως κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1903 ιδρύθηκε η Ford Motor Company από τον Henry Ford. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα με το διαστημόπλοιο Vostok 6. Το 1976 ξεκίνησε η εξέγερση του Σοβέτο στη Σοβέτο της Νοτίας Αφρικής. Και το 2010 στο Los Angeles, οι Los Angeles Lakers συγκεκριμένα κατέκτησαν το πρωτάθλημά του στο NBA, νικώντας τους Boston Celtics. Σου λέω κάτι δεν πάει καλά σήμερα με αυτά που διαβάζω και με αυτά που λέω. Λοιπόν, σαν παράξενο παιδί σου έχω όμως τώρα επιστρέφω μετά από Κατερίνα Λιόλου και DNA εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο δίλημα το οποίο έχω βρει για σήμερα να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω αν σε μία καινούργια φιλία θα έδινες δεύτερη ευκαιρία σε έναν φίλο τον οποίο σε απογοήτευσε νωρίς στη γνωριμία. Δηλαδή έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο και τα πηγαίνετε πάρα πολύ καλά. Μιλάμε πάντα στο φιλικό επίπεδο, όχι κάτι περίεργο ή κάτι παραπάνω. Γνωρίζει έναν καινούργιο τέλος πάντων φίλο στη δουλειά, ας πούμε, ή από κοινή παρέα οτιδήποτε και κάτι. Δεν μιλάμε για προδοσία, αλλά μιλάμε για μια απογοήτευση. Ότι, ας πούμε, α, δεν μ' άρεσε αυτή του η άποψη, ή α, μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή και εμένα, ας πούμε, είναι πολύτιμος ο χρόνος μου. Κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ βαρύ. Θέλω να μου πείτε, άμα θα δίνετε δεύτερη ευκαιρία ή άμα είστε οι άνθρωποι που τους ξεκόβετε τους καινούργιους φίλους, έτσι κατευθείαν. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-3570-27 στο Viber ή πολύ απλά μπαίνετε στο Viber στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για εσάς και μου απαντάτε στο poll το οποίο έχω μόλις ανεβάσει. Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια. Τώρα μετά έχουμε και 36 hours, another love εδώ στο Παλμό 96,5.

0: Θα σας πάω τώρα σε μια πολύ αισιοδοξή είδηση από τον χώρο της υγείας. Νέα ελπιδοφόρα αποτελέσματα από ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο φέρνουν πιο κοντά αποτελεσματικότερες θεραπείες για την υπατήδα τη Β, μια ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι επιστήμονες αναπτύσσουν και δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις που στοχεύουν όχι μόνο στον έλεγχο του ιού, αλλά και στη μακροχρόνια αντιμετώπιση του, ίσως μέχρι και την ίασή του. Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η χρόνια υπατήτητα Β παραμένει μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών υπατικών παθήσεων διεθνώς και στην Ελλάδα, δηλαδή είναι το νούμερο ένα και στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα και κλινικές δοκιμές, οι ειδικοί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ακόμα πιο αποτελεσματικές λύσεις για όλους τους ασθενείς. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, έτσι μου αρέσει να μαθαίνω τέτοια όμορφα νέα, ειδικά από το χώρο της υγείας, ο οποίος είναι αυτός και. Πρακτικά είναι και αυτός που άπτει και περισσότερο της καθημερινής μας ζωής. Όχι, δεν σου έχω Θοδωρηφέρη, σου έχω κατευθείαν διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα.

0: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Τώρα που

0: Πολυτελεσμός 96,5.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πολυμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και εμένα τη Vivian. Τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πανελλήνιες 2026. Ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με το μάθημα των Αγγλικών. Αττική. Προγραμματισμένες διακοπές νερού σε διάφορες περιοχές σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ. Πολιτική περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βάρη και βούλα με επαφές για τοπικά έργα και υποδομές. Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος οδηγός μετά από το τροχαίο επιχείρησε να κρυφτεί σε ρεματιά για να αποφύγει τον έλεγχο αλκοτέστ. Ναύπλιο. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο 55χρονης νοσηλεύτριας έπειτα από έντονο περιστατικό στο νοσοκομείο. Η Fraport GR ανακοίνωσε αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων το Μάιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από το Πολυμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Θα μας κάνεις εκεί ένα follow να δεις καθημερινά όλα μας τα story και όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε και τρέχουν. Έχουμε πάρα πολλούς. Μπες και τσέκαρε τα. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931 35 70 27. Είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Ό,τι μου στέλνεις σου απαντάω και θέλω να το κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί θα έρθω με παιχνιδάκι Mystery Sound που θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου πω για το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας 100% τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιο υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά έχει ενθουσιάσει και όλους εσάς που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς σας στην κατηγορία του. Το οποίο είναι απόλυτα λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για την υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση η οποία σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος μέσα από το κινητό με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, με την οποία γίνονται όλα πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Επέστρεψα και πάμε γρήγορα γρήγορα να παίξουμε ένα παιχνίδι Mystery Sound. Δηλαδή, θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλεις την απάντησή σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Περιμένω εκεί να μου στείλεις όλες τις απαντήσεις σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις πολύ προσεκτικά. Να έχω να σε ειδοποιήσω ότι και στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μεγάλο νικητή, ο οποίος θα κερδίσει μια υπηρεσία της αίρεσης και στο από το Cat Nail. Στο Cat Nail, στο οποίο έχει και 3 διαφορετικά spot στο κέντρο, τα οποία μπορείς να επισκεφτείς. Λοιπόν, άκου τώρα πολύ προσεκτικά.

Επέστρεψα και σου έχω τάξει συνταγούλα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Μπουρδέτο θα κάνουμε σήμερα. Σας έχω πει ότι μου αρέσουν αυτά τα πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινά φαγητά. Τα υλικά τα οποία θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 1 κιλό σκορπίνα ή άλλο λευκό ψάρι σε κομμάτια, 3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας γλυκιά πάπρικα, μισό κουταλάκι του γλυκού καυτερή πάπρικα ή περισσότερα ανάλογα με το γούστο σου, δηλαδή αν το θέλεις λίγο πιο καυτερό, βάλε. 2 κουταλιές της σούπας πελιτές ντομάτας, 250 ml ζεστό νερό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τι θα χρειαστεί να κάνει? Σε μία φαρδιά κατσαρόλα, σοτάρεις τα κρεμμύδια με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν καλά. Προσθέτεις τον πελιτέ και ανακατεύεις για ένα λεπτό να τσιγαρίσεις ουσιαστικά τον πελιτέ της ντομάτας. Ρίχνεις τη γλυκιά και την καυτερή πάπρικα και ανακατεύεις γρήγορα για να μην καεί. Προσθέτεις το ζεστό νερό, αλάτι και πιπέρι και αφήνεις τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά. Τοποθετείς προσεκτικά τα κομμάτια του ψαριού μέσα στη σάλτσα, το σκεπάζεις και μαγειρεύεις σε χαμηλή φωτιά για 15 με 20 λεπτά χωρίς έντονο ανακάτεμα. Το κουνάτε, όταν θα το κουνήσετε, δηλαδή δεν θα το κουνήσετε με κουτάλι, θα σηκώσετε λίγο την κατσαρόλα και θα το κουνήσετε έτσι λίγο πέρα δόθε. Όταν το ψάρι ψηθεί και η σάλτσα δέσει, αποσύρεται από τη φωτιά και σερβίρεται. Εμένα μου αρέσει με ριζάκι, να την πω την αλήθεια μου. Έλενα Παπαρίζου, για ποια αγάπη σου έχω τώρα? Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Hey, ChatGPT!
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
18: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
19: 96,5.
20: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να σου θυμίσω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις με μένα τη Vivian από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα που θα είμαστε μαζί. Θα σε πάω κατευθείαν γρήγορα γρήγορα να δούμε καιρό, να δούμε και κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου μέση θερμοκρασία, στους 28 μέχρι και 33 αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Βέβαια υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα για μία κατατόπου καταιγιδούλα, δηλαδή δεν θα είναι σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ίσως είναι στο κέντρο, ίσως είναι λίγο πιο δυτικά από εδώ που βλέπω, αλλά κάτι θα υπάρξει τέλος πάντων. Να δούμε και την κίνηση τώρα στο περιφερειακό. Η φορά που πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά φαίνεται να έχει δύο περιοχές στις οποίες έχει πρόβλημα, λίγο πριν από την περίπου στο 1 χιλιόμετρο πριν από την έξοδο για Τριανδρία, και η άλλη είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο μετά τύπου ένα δεκάλεπτο θα καθυστερήσει σίγουρα, έχετε υπόψη, αλλά και από το κέντρο δεν είναι και πολύ καλύτερη κατάσταση, ειδικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φαίνεται ότι σε κάθε φανάρι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Το ίδιο και στη Βασιλής Σόλγας. Εγνατία και Τσιμισκή φαίνεται ότι είναι καλύτερα. Οπότε να ξέρεις ποιους άξονες να χρησιμοποιήσεις. Νίκο Κονομόπουλο, έχω τώρα όπου και αν πας. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πριν συζητήσουμε την ερώτηση της ημέρας, την οποία σου έκανα την προηγούμενη ώρα, θέλω να σου πω λίγο για τα φορό. Θέλω να σε ρωτήσω αν πηγαίνεις στα φορό και αν πηγαίνεις να σου πω ότι είσαι λάκι, γιατί αν για κάποιους το 13 είναι γρουσούζικος αριθμός, τα φορό φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα και ένα αυτοκίνητο για τον σούπερ τυχερό, γιατί όταν τα φορό έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και τα φορό πλέον γίνονται 13. Οπότε και ο διαγωνισμός Λάκη 13 από εμένα να σου ευχηθώ μία πολύ καλή επιτυχία, ρε παιδί μου. Να πάνε όλα τέλεια. Τώρα όμως θα σε πάω γρήγορα και θα σε ρωτήσω, θα συζητήσουμε και τις απαντήσεις που μου έδωσε στην ερώτηση που σου έκανα, αν θα έδινες δεύτερη ευκαιρία σε ένα νέο φίλο που σε απογοήτευσε νωρίς στη γνωριμία. Οι περισσότεροι μου έχετε πει ότι θα δίνατε και καλό είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει, οπότε δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς και τα όρια σου και το τι σε προσβάλλει και το τι σε ενοχλεί, καλό είναι να δίνουμε έτσι μια ευκαιρία. Αυτά από εμένα για τώρα. Νότις Χριστοδούλου το αμάξι σου έχω και μετά σου έχω και Γιώργο Σαμπάνη μυστήριο τρένο. Το έχουμε με τα μεταφορικά οχήματα σήμερα. Καλησπέρα, καλή βραδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα στο Viber στο 6931 3570 27. Όμως, πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και πριν σου φέρω τα καλύτερα κουτσοπολιά της ελληνικής showbiz, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το Martin Fight Club, μία σχολή πολεμικών τεχνών η οποία εμένα μου έχει λύσει τα χέρια, με έχει σώσει πραγματικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16 και ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6975-62-4000. Να σου πω ότι εκεί πέρα μπορείς να μάθεις είτε kickboxing είτε πυγμαχία, ό,τι εσύ προτιμάς, και να ξέρεις ότι αυτά τα αθλήματα σου προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σου προσφέρουν μια πάρα πολύ καλή, ας πούμε, πειθαρχία και σου προσφέρουν και την ικανότητα του να μάθεις την αυτοάμυνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους εμάς στις εποχές που ζούμε. Το καλύτερο οικογενειακό κλίμα, και όχι μόνο οικογενειακό κλίμα, αλλά και πάρα πολύ επαγγελματισμός, επειδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν στείλει αθλητές σε διοργανώσεις στην Ελλάδα, σε διοργανώσεις στο εξωτερικό, σε διοργανώσεις παντού στον κόσμο και έχουν διακριθεί προφανώς. Οπότε από εμένα στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Ηλία Βρετό, σου έχω τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

επέστρεψα εδώ πέρα στον Παλμό 96,5 και θέλω να σου πω ότι σου έχω πάρα πολύ μεγάλο μαναφούκι και είναι και σημερινό, είναι φρέσκο, φρέσκο. Λοιπόν, τώρα τελευταία η Τζόι Σεβίδη, πρωταγωνιστή στην παράσταση Χάσαμε τη Θεία Στόπ, οπότε έχει αρχίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις, ενώ γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν έκανε αρκετές. Είχε κάνει τέλος πάντων μία συνέντευξη πριν από κάποιο καιρό που έκανε κάποια σχόλια όσον αφορά τις πρωινές εκπομπές και σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένη στη Σταματίνα την Τζιμτσιλή. Τη ζήτησε όμως η Σταματίνα, εδώ να σημειωθεί ότι για τα σχόλια που είχε κάνει, θα σας πω τι ακριβώς είχε πει, είχαν αντιδράσει όλοι πάρα πολύ έντονα, μέχρι και ο Ετεοκλής Παύλου, ο οποίος γύρισε και είπε δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είπε. Ωστόσο, σήμερα ευνηδιαστικά, την τελευταία ερώτηση που έκανε η Σταματίνα Τζιμτσιλή στην Τζόι Σεβίδη, ήταν τη ζήτησε να ξανατοποθετηθεί εκ νέου για τις δηλώσεις που είχε κάνει. Τώρα, το τι ακριβώς είχε πει, την είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος, ίσως και άκομψα, τι θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερο η ελληνική τηλεόραση και συγκεκριμένα για τις πρωινές ζώνες, ψυχαγωγία ή ενημέρωση. Η Τζόι Σεβίδη είχε απαντήσει με τον χαρακτηριστικό τρόπο της Τζόι Σεβίδη, ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει, ίσως με λίγο πιο άσχημο τρόπο, ότι δεν την πολύ ενδιαφέρει και πάρα πολύ τι γίνεται στις πρωινές ζώνες. Βγήκαν όλοι να ευλογήσουν το σπίτι τους από τα πρωινάδικα και άρχισαν να την κράζουν ασύστολα. Εκεί γύρισε η Τζόι Σεβίδη, δεν είπε συγγνώμη, δεν είπε τίποτα τέτοιο και γυρνάει και τους λέει: ρε παιδιά, εγώ είμαι ηθοποιός σε κομικές σειρές. Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει για την ελληνική τηλεόραση είναι το να υπάρχουν περισσότερες κομικές σειρές. Και δίκιο είχε. Και μπράβο της, καλά έκανε, επειδή την έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η Σταματίνα Τζιμτσιλή. Αυτό είναι η δικιά μου η άποψη. Το ξέρεις εσύ ότι παίζονται αυτά μέχρι και τώρα, ναι, 2026. Εγώ δεν το ήξερα. Μέλησες 30-40 και μετά σου έχω και πάνω κι άμμο. Δεν θέλω επαφή εδώ στον Παλμό 96,5.

Από εδώ δυστυχώς τέλειωσε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά μαζί σας. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είσαι πάντα συντονισμένος στο Παλμένο 6,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα και τη Vivian. Εγώ είμαι η Vivian, είμαστε ένας άνθρωπος, εγώ και η Vivian. Με εμένα τη Vivian κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα έχεις να μείνεις συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο θα έρθει στην παρέα σου η Χρύσα η Πλιάκου να σου κάνει τη μέρα λίγο πιο όμορφη και μετά το απόγευμα έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμόνα έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
1: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη 16 Ιουνίου, είσαι σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο. Έχω πάρει τα ηνία από την Vivian και έρχομαι εδώ πέρα να στα πω ραδιοφωνικά. Λοιπόν, στα νέα του καιρού έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Έχει πάρα πολύ ζέστη, θέλω να σου πω να προσέχεις λίγο, να ευχηθώ ένα καλό κουράγιο και υπομονή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα έξω και ζεσταίνονται. Τριαντάρια λοιπόν, βλέπουμε μια συννεφιά μεν, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, στα νέα στους δρόμους της πόλης τώρα έχουμε θέματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, πες μου λίγο τι γίνεται, αν είσαι στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Τώρα, από το κέντρο, αν περνάς, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία. Έχει λίγα θέματα η Αγίου Δημητρίου πάνω, λίγο η Τσιμισκή, λίγο και τα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στα φανάρια της Λαγκαδά και στα φανάρια της Μοναστηρίου βλέπω ζητήματα. Στα ανατολικά έχουμε λίγες καθυστερήσεις εκεί στην Εθνική μετά το Φίνικα. Έχουμε θέματα στην Καραμανλία αυτή την ώρα. Γενικά επικρατεί ένας μικρός χαμός στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εσύ όμως φυσικά έχεις Παλμό 96,5 στα ηχεία σου. Μένεις εδώ γιατί μόλις τώρα ξεκινήσαμε και το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Παπών και προβλήματα λοιπόν εδώ στον Παλιμό 96,5. Είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία, είμαστε πρώτο 60 λεπτό. Εγώ φυσικά είμαι η Χρύσα. Είμαι λοιπόν μαζί σου μέχρι και τις 3 και αυτή είναι η στιγμή για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή για σήμερα. Λοιπόν, για σήμερα μην απαντάς πάνω στα νεύρα σου. Τα λόγια της στιγμής αφήνουν αποτύπωμα που μένει. Πάντα λοιπόν αυτή η απάντηση που δίνουμε πάνω στα νεύρα μας είναι αυτή που δεν θέλουμε να δώσουμε ή που και θέλουμε να δώσουμε τέλος πάντων. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά όταν γίνεται πάνω στα νεύρα, λίγο ξεφεύγει η κατάσταση και πάντα καταλήγει να το μετανιώνουμε. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι ένας χώρος φροντίδας και δημιουργίας, ένας χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνας Κουτσίνε κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν θέλω να ανοίξει την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα. Κάτι κάνω λάθος, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα λοιπόν, εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλιμός 96,5 στο Facebook, Παλιμός 965FM στο Instagram και Παλιμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα όπως βλέπεις, ένα προς ένα, για να μην χάνεις καμία λεπτομέρεια. Θέλω όμως να μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, έτσι, μην το ξεχνάς αυτό, στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, ένα ασυνήθιστο ποδοσφαιρικό σκηνικό στήθηκε στο αρχαίο θέατρο του Αντίφελου στην παραλία της Τουρκίας. Με μια γιγαντοοθόνη τοποθετημένη λοιπόν ανάμεσα στα αρχαία καθίσματα, δεκάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Τουρκίας απέναντι στην Αυστραλία για το Μουντιάλ. Η διαφορά λοιπόν ώρας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θέλω να σου πω ότι δεν στάθηκε και πολύ εμπόδιο, καθώς οι φίλαθλοι γέμισαν τον ιστορικό χώρο δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέμα που συνδύασε ποδόσφαιρο και ιστορία, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Άμα το δεις έτσι, έχει και τα πλάνα του ντρόουν από πάνω και είναι γεμάτο το στάδιο εκεί. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην Σταυρούπολη. Στην Οριοκάστρο 91, λοιπόν, θα βρεις τζιπ, μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλιμό 96,5 τρέχει και διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Και εγώ λοιπόν τώρα θέλω να μπεις, να ακολουθήσεις τα βήματα, να πάρεις μέρος και να γίνεις εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου. Τώρα όμως να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης και από τον Ουρανό, εδώ στον Παλμό 96,5.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά. Στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
6: Παλμός 96,5.

Συνεχίζει λοιπόν και Δήμος Αναστασιάδης εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα θέλω να σε πάω σε μια ιστορική εξέλιξη για τους Έλληνες της Πολωνίας, αφού σηματοδοτεί η επίσημη αναγνώρισή τους ως εθνική μειονότητα της χώρας μετά την υπογραφή σχετικής νομοθετικής τροποποίησης από τον πρόεδρο της χώρας Κάρολ Ναυρότσι. Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Βαρσοβία, στις 11 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινότητα να αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Τώρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις, θα σου πω ευθύς αμέσως ότι οι ελληνικές οργανώσεις από εδώ και πέρα θα μπορούν να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Παράλληλα λοιπόν, προβλέπεται και η στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μουσεία και μέσα ενημέρωσης που προάγουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Πάμε λοιπόν να εξάγουμε λίγο πολιτισμό εκεί πέρα στην Πολωνία και πάμε λίγο να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται ο Κώστας Μαρτάκης και η Διγαρμπή. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω γιατί εδώ στον Παλμό 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σου μιλήσω για 7 πράγματα που καμία γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει στη σχέση της. Και εντάξει, αναφέρομαι τώρα στις γυναίκες, γιατί συνήθως εμείς είμαστε αυτές που νιώθουμε λίγες παραπάνω ενοχές στη σχέση μας. Ότι, α, μήπως δεν έκανα αυτό και τελικά δεν με θέλει. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο είναι να αλλάξει την εμφάνισή της για να ευχαριστήσει τον άλλον. Δεν αλλάζουμε ποτέ για κανέναν. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο πλέον στο μυαλό μας. Να είναι πάντα εκεί που ζητά συγγνώμη. Οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικές σε μια σχέση, προφανώς και υπάρχουν. Να θυσιάσει τις φιλίες της, αυτό το ξεχνάω τους φίλους και τις φίλες. Για να πάω μόνο με τη σχέση, μέγα λάθος, να το κοιτάξουμε. Να εγκαταλείψει τα όνειρά της, ποτέ δεν εγκαταλείψει τα όνειρά, ακόμα και παιδί και οικογένεια και σχέση, ό,τι και να έχεις, πάντα μπορείς να προσπαθείς και να τα κάνεις όλα. Να αναλαμβάνεις όλες τις δουλειές του σπιτιού, προφανώς και πρέπει να μοιράζονται αυτά, έτσι. Προφανώς και πρέπει να μοιράζονται. Να εγκαταλείψει τον προσωπικό της χώρο και χρόνο, να ανέχεται ασεβείς συμπεριφορές. Όσο και το τελευταίο, εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να δεχόμαστε καμία ασεβή συμπεριφορά από κανέναν άνθρωπο, πόσο μάλλον από τον σύντροφό μας. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε λοιπόν τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Bathroom and Tiles στην Ανατούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων, είδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά στα μέτρα σας. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική η Έλενα η Παπαρίζου και The Game of Love εδώ στον Παλμό 96,5.

0: η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
14: Παλμός 96,5.
15: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου, σου ξαναλέω τώρα. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου. Έχω το μικρόφωνο στα χέρια μου μέχρι και τις 3 περίπου. Έχουμε λοιπόν έξω ζέστη. Βλέπω ότι έχει φύγει η συννεφιά εδώ πέρα από το παράθυρο από το στούντιο. Κάπως σαν να έχει ανέβει λίγο ο ήλιος. Καλό αυτό. Βέβαια πολύ ζέστη έχουμε έξω. Τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, θέλω την υπομονή σου στην περιφερειακή, γιατί έχουμε καθυστερήσεις εκεί πέρα. Αν περνάς από το κέντρο, είναι καλή εικόνα. Λίγο έτσι θα καθυστερήσεις την Εγνατία μόνο στα φανάρια της, λίγο στο Δραγούμι Βενιζέλου και λίγο στα φανάρια του Βαρδάρη. Τώρα στα δυτικά της πόλης είναι καλή εικόνα. Έχουμε μόνο μικρές καθυστερήσεις, λίγο στη Λαγκαδά και λίγο στην Παπανδρέου πάνω στη Νέα Πολύ. Και στα ανατολικά έχουμε θέματα στην Καραμανλή, έχουμε θέματα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει τα ζητήματα και στη Βασιλίσσης Όλγας. Εννοείται σε Μαρτίου, Μπότσαρ, Παπαναστασίου, εκεί ανάμεσα στα στενά που η εικόνα δεν αλλάζει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνει εδώ, να ανοίξει την ένταση, να βάλει Παλμό 96,5, γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα και έχουμε μπροστά μας άλλη μια ώρα. We'll be right back.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Στο Βαλμάρι 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok, και θέλω να μου στείλεις και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού αν μ' ακούς, τι κάνεις και πώς είσαι. Τέλος πάντων, στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι το Backland και το Sire μεταφέρθηκαν στην Ισπανία και οι fans του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έχουν πάθει παραλήρημα. Ένα νέο εντυπωσιακό θεαματικό μπαρ λοιπόν άνοιξε τις πόρτες του στην Ισπανία. Αν ποτέ βρεθείς εκεί πέρα ή αν σκοπεύεις λοιπόν να κάνεις ταξιδάκι στην Ισπανία, έχοντας ως απόλυτη πηγή έμπνευση στο θρελικό σύμπαν της μέσης γης. Το σκηνικό λοιπόν είναι τόσο πιστό και ατμοσφαιρικό που νιώθεις αμέσως ότι μπαίνεις σε πανδοχείο των Χόμπιτ ή στα μυστικιστικά λιμέρια του Ρίβεντελ. Με καθηλωτική διακόσμηση λοιπόν, μεσαιωνικές λεπτομέρειες και ειδικά μαγικά κοκτέιλς που παραπέμπουν σε ξόρκια και φίλτρα των ξωτικών, το μαγαζί έχει γίνει το απόλυτο τρέντ στο διαδίκτυο. Πραγματικά, αν το δεις, μοιάζει όντως λες και είναι βγαλμένο από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract της Energy λοιπόν βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του και δεν είχαμε και καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως, Γιώργος Αμπάνης και εμένα σου βλέμμα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, έτσι, μια που είναι και καλοκαιράκι, μπορεί να ετοιμάζει κάπου να πας. Εγώ θα σου προτείνω μερικά ελληνικά νησιά, αφού 8 από αυτά, λοιπόν, ξεχώρισαν στα ταξιδιωτικά βραβεία, τα οποία προφανώς βασίζονται στις αξιολογήσεις και τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο για τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης. Στην κορυφή, λοιπόν, της κατάταξης, θέλω να σου πω ότι βρέθηκε ελληνικό νησί και είναι η Νάξος, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία. Προφανώς, για ακόμη μια φορά, αποδεικνύει το αυθεντικό της κυκλαδίτικο αέρα που συνδυάζει παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς και γαστρονομία. Θέλω να σου πω, λοιπόν, μετά ότι λίγο πιο κάτω, έτσι, στην κατάταξη ακολουθούν και άλλα ελληνικά νησιά, όπως είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Μύκονος, η Φολέγανδρος και η Σαντορίνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη για ακόμα μια φορά. Προφανώς και είμαστε στην κορυφή, αφού είμαστε Ελλάδα, αφού είμαστε εδώ πέρα, έτσι, έχουμε πολύ ωραίο κλίμα και προφανώς έχουμε και πάρα πολύ ωραία νησιά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί τώρα έρχεται στα Βέντο και Ντάφνε Λόρενς. Καλώς σε βρήκα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει... Reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα. Είμαι η Χρύσα Μαρέση. Εδώ πέρα θα κάτσω λίγο ακόμη. Πριν όμως κλείσω έτσι τη σημερινή εκπομπή, θέλω να σου πω σε μερικές αλλαγές στις πτήσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν λοιπόν και το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δωρεάν μεταφορά χειραποσκευών και αποζημίωσης για καθυστερημένες πτήσεις, σύμφωνα με τον κανονιστικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από περισσότερο από μία δεκαετία διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα λοιπόν έτσι με πληροφορίες, οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα συνεχίσουν να επωφελούνται από δωρεάν χειραποσκευές και θα δικαιούνται η οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις τους καθυστερήσουν κατά τουλάχιστον 3 ώρες, κάτι το οποίο αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τέλη λοιπόν που θα πρέπει να καταβληθούν είναι τα ίδια, λέει, με αυτά που είναι γνωστά για τις αεροπορικές εταιρείες εδώ και 20 χρόνια. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες λοιπόν δικαιούνται ήδη αποζημίωση μεταξύ 250 και 600 ευρώ σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης άνω των 3 ωρών και θα συνεχίσει αυτό να ισχύει. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Κώστας Μαρτάκης και το σ' αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε κάποια θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Εννοείται και στα δύο ρεύματα, γιατί προφανώς από εδώ και πέρα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Τώρα, αν περνάς από το κέντρο, θέλω την υπομονή σου λίγο στην Εγνατία, λίγο στη Νίκη. Βλέπω καθυστερήσεις, βλέπω θέματα στα φανάρια του Βαρδάρη. Λίγο πάνω εκεί στην Αντιγονιδών Μαγίου Δημητρίου έχουμε ζητήματα. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, να σου πω ότι έχει κάποιες καθυστερήσεις η Μοναστηρίου, έχει κάποια θέματα και η Λαγκαδά. Στα ανατολικά της πόλης τώρα έχουμε καθυστερήσεις στην Καραμανλή, στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί στη Μαρτίου, στην Παπαναστασίου, στην Μπότσαρη, στην Κατσιμίδη. Γενικά σε όλα τα στενά στα ανατολικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Θα χρειαστεί να κάνεις μεγάλη υπομονή. Λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα η Αναστασία Τερασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν μαζί σου και σήμερα μαζί σου, 1 με 3. Ξέχασα και τι ήθελα να σου πω. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω με Δέσποινα Βανδύ και Όλο Λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανάση Τρασίδου και φυσικά μόλις ξεκινάει το μαγικό μας δίωρο. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27. Και πάμε μια βόλτα στην κίνηση. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και φυσικά Λεωφορονίκη. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Μόνο στο Μοναστήριο έχουμε λίγο κίνηση. Βασιλίση Όλγα και Κωνσταντίνου Καραμανλή στα ανατολικά μας και ελάχιστη κίνηση στον περιφερειακό. Ο καιρός μας είναι σταθερός. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε κάποια καταιγίδα προς το βράδυ, δεν μου δείχνει κάτι. 32 βαθμούς και πάμε για good luck baby.

0: Ξημερώματα, δεν ξέρω αν ξενυχνάτε. Εμείς πάντως ξενυχτάμε με το Μουντιάλ και έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου όπως και κάθε μέρα στο 69-31-35-70-27. Γιατί σήμερα φυσικά σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts, μικρά Ασία 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει εκεί. Ειδικά τα soft cookies είναι τέλεια. Λοιπόν, σε πάω Μουντιάλ και σήμερα έχουμε ματσάρες. Γαλλία Σενεγάλη έχουμε σήμερα. Και τα ξημερώματα φυσικά, μιας και θα χάσουμε τον ύπνο μας. Έχουμε Ιράκ Νορβηγία, Αργεντινή Αλγερία, δηλαδή έχουμε Μέση, Αυστρία Ιορδανία και φυσικά Πορτογαλία Κονγκό. 8 η ώρα, το απόγευμα βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη, Δεν Μ' Αγαπούσες, και έρχεται σε πολύ λίγο David Guetta. Και δεν με αναγνωρίζω
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: David Guetta λοιπόν και Gone εδώ στο Παλμό 96,5. Περιμένω καθημερινά τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27 το Viber του Παλμού, γιατί όπως σου είπα, σου κληρώνω φυσικά και σήμερα δωροπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts. Λοιπόν, θέμα ημέρας. Και θα το πω στα ζευγάρια. Είναι λόγος καυγάς για ένα ζευγάρι το ότι ο ένας αργεί πάντα να ετοιμαστεί πριν βγει? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο, το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά, αλλά θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Καπνός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Δική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Παλμός 96,5.

0: Ποιος να σου το πει λοιπόν, φυσικά το Κελ και Λίλα εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέτρα, εδώ και θα σου κάνω φυσικά παρέα μέχρι και τις 5. Ήρθε η ώρα όμως να σου δώσω το tip της ημέρας. Σταμάτα να λες ναι σε όλα. Όταν λες ναι σε κάθε υποχρέωση, συνήθως λες όχι στο χρόνο σου. Θυμήσου ότι δεν είσαι υπερήρωας και αν είσαι, τουλάχιστον δικαιούσε και ένα ρεπό. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Βέρτη και Αν μ' αγάπησες.
1: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Forever Dream, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου, φυσικά στο καλύτερο ραδιοφωνό όλη τη πόλη. Αν θέλει καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγει το BioPerfect, το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προ το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων και χαλιών και ολόκληρο του σπιτιού. Και φυσικά να λαμβάνουν υπεύθυνα και του επαγγελματικού σου χώρου. Κάλε στο 6909-2298 και έφτασαν στην πόρτα σου. Να σου θυμίσω ότι τρέχει φυσικά και διαγωνισμάρα στο προφίλ μου με τον BioPerfect, οπότε μπορείς να πας να δεις και τους όρους. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ημέρας. Είναι λόγος καυγάς ενός ζευγαριού όταν αργεί πάντα ο ένας να ετοιμαστεί και ο άλλος περιμένει? Ο ένας κοιτάζει το ρολόι και ο άλλος τον καθρέφτη και η ένταση ανεβαίνει. Πρόκειται για μια αστεία αλλά πολύ συνηθισμένη διαφωνία που σχεδόν κάθε ζευγάρι έχει ζήσει. Εγώ θα πω ότι είναι κουραστικό για τον ένα να περιμένει πάντα και είναι κουραστικό για τον άλλον να ετοιμάζεται ίσως πιο νωρίς ο άλλος. Πρέπει να βρεθεί ένα κοινό ρολόι. Δεν έγινε και κάτι άμα περιμένεις και μια φορά, αλλά όταν το κάνεις κάθε φορά είναι κουραστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Έλληνα Παπαρίζου και σου στέλνω SOS.

0: δική σου ή...
1: Φορτηγό λοιπόν και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, σου έχω πάρα πολύ καλά νέα και ειλικρινά θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη φάση. Ο Τόμ Χόλαντ παραδέχτηκε πως παντρεύτηκε κρυφά με την Ζεντάγια. Βρήκα τον άνθρωπό μου, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ όταν είμαι μαζί της. Οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες και με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως είναι αληθινές. Φυσικά το περιμέναμε, το ξέραμε. Δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί επιβεβαιώνοντας πως αντάλλαξε όρκους αγάπης με την ηθοποιό. Τι ωραία να παντρεύεσαι έτσι κρυφά, να παίρνεις την οικογένειά σου και 2-3 φίλους και να πηγαίνεις να παντρεύεσαι. Top. Θα μπορούσα να το κάνω κανονικά, αλλά τι να κάνω που έχω μια ντουζίνα ξαδέρφια και θείους. Αν δεν το κάνω αυτό, θα με αποκληρώσουν φυσικά. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας βρήκα, φίλοι. Σας περιμένω στο Viber 69 30 35 70 27.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 840.

0: 2-31-9-21. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.

Εσένα μόνο λοιπόν και Κέτι Γαρμπή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τερασίδου και είναι λίγο μετά τις 4. Και ήρθε η ώρα να σου πω τι γίνεται στο κέντρο. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ ίδια με πριν. Έχουμε κίνηση σε Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Η Τσιμισκή είναι άδεια. Τα δυτικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε ελάχιστη κίνηση μόνο στους αμπελόκηπους. Στα ανατολικά μας έχουμε αρκετή κίνηση, η αλήθεια είναι. Στην Μεγάλη Αλεξάνδρου και λίγο στη Βασιλίση Σόλγας. Και φυσικά ο περιφερειακός μας αρχίζει να κοκκινίζει. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλά τα πράγματα στο κέντρο. Η θερμοκρασία μας σταθερεί στους 32 βαθμούς. Και πάμε φυσικά σε...

ανάλυσης λοιπόν και κραγιών εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, ελπίζω να έχει συντονιστεί και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού BioPerfect. Δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει τη διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί. Κάνει τη διαφορά και σε πολύ καλές τιμές και κάτι που μας ενδιαφέρει. Έρχεται στο σημείο που είναι σταθεμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό φροντίζει το ξεθάπημα των φαναριών, το αυτοκινήτου μας. Κάλεσε στο 6909229888 και έφτασαν φυσικά στην πόρτα σου. Εγώ τώρα θα σου δώσω ένα tip για να είναι πάντα συμμαζεμένο το δωμάτιό σου. Εγώ λοιπόν έχω το κακό, παρετάω οπουδήποτε υπάρχουν καρέκλες, πόμολα, τα ρούχα μου τέλος πάντων. Όταν όμως στρώνω κάθε μέρα το κρεβάτι μου, το δωμάτιό μου φαίνεται συμμαζεμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με το σαλόνι. Όταν τα μαξιλάρια του σαλονιού είναι ανάστα ο κύριος, αν τα έχω συμμαζεμένα, δεν φαίνονται τα ρούχα μου. Είναι ένα tip της ημέρας, είναι ένα tip καθαριότητας που ένταξε το κάθε μέρα στη ζωή σου. Περικοιμηθείς ρε παιδί μου, στρώσε το σαλόνι και το πρωί που ξυπνήσεις στρώσε το κρεβάτι σου. Το σπίτι σου θα είναι συμμαζεμένο. Δεν είναι κάτι. Τα ρούχα τα πετάς απλά και στην ντουλάπα. Δεν έγινε και κάτι. Πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη. Κάτι σαν αστέρι.

είναι η αγάπη, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5 είναι η απάντηση. Λοιπόν, φυσικά μαζί μου σε περιμένω στο Viber στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Και φυσικά έχω να σου πω πράσινο ακροτήρι. Πανηγυρισμοί με κατσίκες για την ισοπαλία με την Ισπανία στο Μουντιάλ. Ήταν η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ το 2026, καθώς η Ισπανία έμεινε στο 0-0 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο. Εγώ τώρα έχω να πω. Το πράσινο ακροτήρι για να βγει και στο δρόμο να πανηγυρίσει με κατσίκες, τι θα κάνει δηλαδή άμα πάρει νίκη? Αυτό σκέφτομαι τώρα εγώ. Θα κατεβάσει όλο το ζωολογικό, όλη τη φάρμα? Αυτό σκέφτομαι τώρα εγώ. Πάμε σε Πάνω Κιάμο να τραγουδώ πώς αγαπώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδόμο, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η Αναδόμο έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Παλμός 96,5.

θέλω. Αναβίση λοιπόν και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Φυσικά να σου θυμίσω ότι με ένα μηνυματάκι σου σήμερα στο Viber κερδίζει δωροεπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts. Να σου θυμίσω και τον αριθμό για να στείλεις μήνυμα στο 69 31 35 70 27. Τις πρώτες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες, και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολών ενέργειας, με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά, και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Να σου θυμίσω φυσικά ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω γιατί έρχεται Ηλίας Βρετός, όταν με κοιτάς.

Ήταν να βρεθούμε λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Σε πάω τώρα στη Σακύρα. Η κίνηση που έκανε σε συναυλία της μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της στο Μουντιάλ. Οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξη της διοργάνωσης, όταν κάποιοι έκαναν λόγο για σωσία της τραγουδίστριας. Λίγες ημέρες μετά τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν φυσικά, σχετικά με την εμφάνιση Σακύρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, η τραγουδίστρια προχώρησε μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως άμεση απάντηση στις φήμες. Σε βίντεο από τη συναυλία της, της Δευτέρας φυσικά, η Κολομβιανίστα εμφανίζεται να γελά και να φέρει τα γυαλιά ηλίου που φορούσε επί σκηνής, με αρκετούς θαυμαστές της να συνδέουν την κίνησή της με τα σχόλια που είχαν προηγηθεί μετά την εμφάνιση της στο Μουντιάλ, επειδή φορούσε γυαλιά και λέγανε ότι ήταν η σωσία της. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ο καιρός μπορεί να μην μοιάζει Δευτέρα, αλλά έχουμε το μου της Δευτέρας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, ίσως

Δευτέρα δεν έχω όταν φεύγω από τον Παλμό όμως, γιατί είμαι χαρούμενη, γιατί περνάω ένα φανταστικό 2 ώρες εδώ μαζί σας. Λοιπόν, σε πάω τώρα λίγο γρήγορα στην κίνηση, γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκης, ακόμη παραπάνω από ό,τι είχαμε. Στα δυτικά μας έχουμε πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας πολύ κίνηση Βασιλής Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και φυσικά και στην αγαπημένη μας οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Η θερμοκρασία μένει σταθερή στους 32 βαθμούς και εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ φυσικά, στον Παλμό 96,5, στις 3 η ώρα μέχρι τις 5 για να σου κρατήσω συντροφιά. Λοιπόν, να έχεις ένα όμορφο απόγευμα και να περάσεις τέλεια. Σου στέλνω πολλά φιλιά.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζαλμός 96,5.
1: Κάπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.

0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερες

0: διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 96,5.
1: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσουν. Γίνε αγάπη.

0: Και ένα ακόμη.
1: Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια. Και

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έτσι. Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Σεισμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.